0: FM είναι στο Μεκ Γευμεκ.
1: Αντώνιο Βιβάλντι, τριό, σολ μινόρ, γιουτακή, βινή γευ μπασο κοντινιουή χαμάρ. Καταρούμεν Νίλς Ερικ Σπάρφα, γιουτακ, Ιακοπ Λίντμπεργα, βιν, Κάρι Οτέσενα, ταυ γιουτακ, Μαρία Βεϊσλάντερα, γερκεχόν.